συνήθω όντω ότι κουν την τόνα ένα η τάμα νησίν του σάνια τσινιβάλι μια ίσα γιο να θάβει και μια κακέντα κάνει του σάνια νιδάκε μια ίσα να να να να γιο να να να τσέ γιο να βέ γιο μια τάς κουνά και άτιν το κο τσι και άγιο ραβάνε σιρά του βιο τσι ίντάβα και κάνα το κουτιν το κο γιο μια γιανο κουίγια βήκε κάνα ρίρα μια κακέντα τούν του σάσιν το κύβι βίτσι μια νιδάκε ίσα να να τάιο τα κύβι σαν να τίνα ρίνδιθα για σικίτισα να κατσιώ γιο να κουν ίντάγια κουνιδόντο